0: Are you mad, Dosu?
1: Are you mad, fam? You're the crazy.
2: Τι κάνεις ρε κοπέλα, κοντεύεις.
3: Θα γίνει, λέγε μου. Θα δουλέψουμε.
4: Ναι.
3: Τι θα δουλέψουμε, κάνε κάτι, καθάρισε τα άλογα, τάισε τα άλογα. Πώς θα δουλέψουμε δηλαδή. Τάισε τα άλογα, πεπάτησε εδώ που τα αλλάξουν να κουραστούμε.
1: Ρε που πας ρε, εδώ τα άλογα, ρε που πας ρε.